μακιάουν αν καμά της. Εντε εντελέ μπερναλώνεις. Σι συγγυλίν μου να μπιερνείς. Παγ να γκρικρότ καναν μπακλά. Μα εμαράμι σαβίζαια. Πιλίν μου γιόν δι μαδαδά. Yung makipot ang bunganga, parang gawing manghohola. Do not business, tulis business, hoholiin ka ng pulis, gagawin kang tagawalis, baka ikaw ay mapanis.